0: Πήγα. Εγώ μόνο του λέω, διάξα. Κουμπά, βαμπούλι, μπούλι, να μία τη μητέρα, πού.
1: Δεν είναι κυριολάδες. Κουκοπέλα στο ίντες.
0: Νο.
2: Oi voi.
0: No mutta. No makaat, makaat. Kyllä sä käyis kimppu.
1: Käy. On harankka. Susta ei jää kuin peltovi.